0: ψησάρα με τον τόκα τανίσνο, κοτοβένο. Ψησάρα με τον τόκα τανίσνο.
1: Πατώνια μου, όχι αδιέσια, σου μιούτι, μίου παντοχνίου, δι βέις, 50% ο μετρό, και κόιζα έτσα, ή βόπου κόκου, βόπου κόκου, βόπου κόκου, καλή ο κόκου, βόπου κόκου, βά. Βόπου κόκου, αφρήκα το κόκου και όλα τα παίρνει το φόβο.
2: Eu quero me trepar num pé de coco.
1: Esse negão também só é sonso.

0: Σήμερα με τον τακατανίσνο το τοβένο. Σήμερα με τον τακατανίσνο.
1: Όσα σε

Άγρα Πορασίγου, Ρούπιδια, Συγκρούσια Κατάρτα, Ασαμαντιδαγή, Αντσιγίζη Καρκοβιδά, Βαραβό, Μάσα Μοκέφε, Αναφήκη Παχοπλαμίδα, Μέσα Μέτσι.